0: Τζάκα, πόνο είναι καρακό.
1: Μάζιτα, αις έχει τα τσιτό, γιο τα καουάσα κινητέντο. Ενώ στον ήχο.
0: Είναι η κόμπαρα, η κόμπρα, πιέρνα δρέτσα, πιένε, η καμίσα, σόρ.